κέντρο της ισόδου. Νοχελικό φύλλο σε πλαστικά καθίσματα. Χερουβίν

Πήρα μυστικά όπλα ανθρώπων που πέθαναν από αγάπη. Δεν κυκλοφορούν. Δεν χρειάζεται. Ούτε το ακορντεόν χρειάζεται πια. Η ουσία είναι το νέο. Το ακορντεόν κίνημα από το παρελθόν. Κόσμημα.

0: στο παρελθόν.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση ανεβαίνει. Δεν απορείς. Η σιωπή σου γίνεται κακή νύχτα. Ψυγείο ήχος γίνεται κακός

தேங்கி என்ன போரிதி இத்த போரிதி இத்த அஃபோரிதி இத்த இதியோக்திதி இத்த நிகழ்ச்சமேனி ஜோயி στην Κυψέλη είναι οργανωμένη. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.

για τα καλά. Χθες το βράδυ πάλι σ' άγγιξα για πρώτη φορά. Και μετά δεν ξέρω πώς βρέθηκα σε ένα καμπαρέ και φώναζα στις πόρνες ότι πριν όλα ήταν μαύρα, ενώ τώρα